Το σάτο ρε καθίδος είναι ματρόμ. Το σάτο ρε καθίδος είναι ματρόμ. Αρούδι μέσα.